Αυτή στον Παλάλαο λέει Ελία Μαρία. Κακό Μαρτίνες. Κοτζάγιουα. Something Latino. Sunny vibes. Come on, sunshine. Shout out to Mr. Gyps. Big up Paula. Long time no see. Great to see you last night. Big up Rachel out to Ellie.